0: Esta emissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa.
1: Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 και ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επηρέασαν σημαντικά την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στον απόϊχο της υγειονομικής κρίσης και των διάφορων γεωπολιτικών προκλήσεων, το Κοινοβούλιο επικεντρώθηκε στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με στόχο να ενισχύσει τόσο την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τις δημοκρατικές αξίες. Ακούτε το podcast Ανεβάζοντας τον Πύχη, καλύτερη νομοθεσία. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ του 2019 και του 2024. Οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη και ισχυρός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ένατης κοινοβουλευτικής περίοδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε σημαντική δράση για να στηρίξει την οικονομία και να βοηθήσει τις χώρες της να ανακάμψουν μετά την πανδημία. Το 2020, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατάφεραν να εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να χρηματοδοτήσει μια νέα γενιά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης πρωτοφανή επίπεδα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοχετεύοντας 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε εμβληματικά προγράμματα όπως το EU for Health και το πρόγραμμα Horizon. Χάρη στον ισχυρό προϋπολογισμό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες ανάκαμψης, να στηρίξει τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεωρήθηκε ώστε να εξασφαλιστεί η στήριξη στην Ουκρανία και να καταστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο αυτόνομη. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκαν νέες πρωτοβουλίες όπως ο Μηχανισμός Στήριξης για την Ουκρανία και η Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται ανάμεσα στις αρμοδιότητές του, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου πώς χρησιμοποιούνταν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφάλιζε ότι τα κράτη-μέλη τηρούσαν τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους και το κράτος δικαίου. Όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν πιο δίκαιους μισθούς, φορολογική διαφάνεια και τη θέσπιση κανόνων κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Ενέκριναν ακόμη νομοθεσία που έδωσε νέα όθηση στις προσπάθειες για καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Προστασία του κλίματος και περιβαλλοντικές πολιτικές. Με την απειλή της κλιματικής αλλαγής να εντείνεται όλο και περισσότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους φιλόδοξους κανόνες για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια πιο πράσινη οικονομία. Τον Ιούνιο του 2021 εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για το κλίμα, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, καθώς και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με το 1990. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης πιο αυστηρούς κανόνες για την ποιότητα του αέρα, καθώς και νέους στόχους για να μειωθούν τα απορρίμματα συσκευασιών και οι βιομηχανικές εκπομπές αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, δόθηκε προτεραιότητα στις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και σε πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας, καθώς και σε μέτρα για να καταπολεμηθεί η αποψήλωση των δασών και να προωθηθεί η βιώσιμη κατανάλωση. Κανόνες για ένα ασφαλές και ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον. Στον ψηφιακό τομέα, πρωταρχικός στόχος ήταν να ενισχυθούν η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκαν νέοι κανονισμοί με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την προώθηση της καινοτομίας στις ψηφιακές τεχνολογίες. Τέθηκαν έτσι οι βάσεις για να μπορεί να αναπτυχθεί μια ανθυρή ψηφιακή οικονομία. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να θεσπιστούν δεοντολογικά πρότυπα για την τεχνητή νοημοσύνη, να αυξηθούν οι υποχρεώσεις που ισχύουν

0: για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων. Οι νέοι κανονισμοί για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές καθορίζουν πρότυπα για τον θεμητό ανταγωνισμό και τα δικαιώματα των χρηστών. Θεσπίστηκαν επίσης αυστηρότερα μέτρα για την κυβερνοασφάλεια και δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία. Προστασία των καταναλωτών για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το Κοινοβούλιο έθεσε τα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών στο επίκεντρο της μετάβασης στην πράσινη και ψηφιακή εποχή. Οι πολιτικές που θεσπίστηκαν σε αυτόν τον τομέα προωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις βιώσιμες καταναλωτικές πρακτικές, ενώ ενισχύουν τις ψηφιακές γνώσεις των πολιτών, ώστε να μπορούν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις. Στον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας ήταν μία από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στόχος ήταν να ενισχύσει τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την ετοιμότητα των χωρών να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες πανδημίες. Έγιναν προσπάθειες από πλευράς όλων των φορέων για να ενισχυθεί ο συντονισμός, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε εμβόλια και να βελτιωθούν οι υποδομές υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση του προγράμματος EU for Health τριπλασιάστηκε για να ενισχυθούν τα εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας και η ικανότητα της κάθε χώρας να αντιμετωπίζει κρίσεις. Το Κοινοβούλιο δημιούργησε τη μόνιμη υποεπιτροπή δημόσιας υγείας, η οποία φροντίζει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός στα σχετικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε επίσης πρωτοβουλίες, όπως η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, οι οποίες αποσκοπούν να βελτιώσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη και να εξαλείψουν τις διακρίσεις. Μεταρρύθμιση της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε στη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος ήταν να θεσπιστούν δίκαιες και ανθρώπινες μεταναστευτικές πολιτικές, διασφαλίζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρώντας τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση και το άσυλο αποσκοπεί να απλουστεύσει τις σχετικές διαδικασίες, να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στις νόμιμες μεταναστευτικές οδούς, την ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων στο εργατικό δυναμικό και την εποπτεία του Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με σκοπό να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια των συνόρων και τις ανθρωπιστικές ανησυχίες. Το Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονταν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε σταθερά αλληλέγγυο προς την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, καταδίκασε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, επέβαλε κυρώσεις και παρήχε ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν ακόμη να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία και να συσταθεί ειδικό δικαστήριο για να λογοδοτήσει η Ρωσία για τα εγκλήματα πολέμου. Υποστήριξαν επίσης τις δημοκρατικές φιλοδοξίες και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ειρήνη, σταθερότητα και κυριαρχία των γειτόνων της, παρέχοντας διπλωματική και ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία. Ενίσχυσε ακόμα τον παγκόσμιο ρόλο της μέσω πρωτοβουλειών για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Κοινές αξίες, κοινοί κανόνες και κοινά δικαιώματα. Η προάσπιση των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου ένας ακρογωνιαίος λίθος της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, να διαφυλάξει το κράτος δικαίου και να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων όσοι ζουν στην επικράτειά της, με στόχο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Εκλογική και θεσμική μεταρρύθμιση. Το Κοινοβούλιο απίφθινε εκκλήσεις για να γίνουν εκλογικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατική διακυβέρνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές υπέβαλαν συγκεκριμένα προτάσεις για να απλουστευτούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών και να ενισχυθεί έτσι η εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι αντιμέτωποι με πρωτοφανείς προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μετάβαση προς μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη. Δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική ανάκαμψη, τη δράση για το κλίμα και τις δημοκρατικές αξίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πολύπλοκες προκλήσεις του μέλλοντος. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
1: Bei der Wahrung der Verbraucherrechte in der EU spielt das Europäische Parlament eine entscheidende Rolle. Insgesamt leben knapp 450 Millionen Menschen in der EU. Angesichts so vieler potenzieller Verbraucherinnen und Verbraucher sind faire Behandlung, Transparenz und Sicherheit auf dem Markt von größter Bedeutung. In diesem Podcast geht es um die Verbraucherrechte und wie die EU sie wahrt.
2: Verbraucherrechte sind Grundprinzipien, die die Verbraucherschaft schützen und für faire Behandlungen auf dem Markt sorgen. In der EU sind sie kein Ideal, sondern in Gesetzen festgelegt. Das heißt, es gibt einen soliden Rechtsrahmen für den Verbraucherschutz. Mit am wichtigsten in diesem Bereich ist die Verbraucherrechte-Richtlinie, an der das Europäische Parlament maßgeblich mitwirkte. Ihr Ziel? Die Vorschriften der Mitgliedstaaten einander anzugleichen. Sie sorgt auch dafür, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eindeutige und ehrliche Informationen über ihre Einkäufe erhalten. Egal, ob sie im Internet oder in einem Geschäft einkaufen. In der Richtlinie ist alles geregelt, von Produktbeschreibungen und Preisen bis hin zu Liefermöglichkeiten und Widerrufsrecht.
1: Wenden wir uns zunächst den wichtigsten Verbraucherrechten in der EU zu. Beginnen wir mit dem Recht auf eindeutige und transparente Informationen. Die Unternehmen sind verpflichtet, genaue und verständliche Angaben zu dem zu machen, was sie kaufen, ob es nun Waren oder Dienstleistungen sind. Dazu zählen Angaben zu der Ware oder der Dienstleistung, der Preis, mögliche Steuern oder Gebühren und die Zahlungsbedingungen.
2: Sie haben außerdem das Recht, ihren Kauf zu widerrufen. Dafür gibt es die sogenannte Widerrufsfrist. Das heißt, wenn Sie eine Ware erhalten oder eine Dienstleistung vereinbart haben, haben Sie 14 Tage Zeit, Ihre Meinung zu ändern und von dem geschlossenen Vertrag zurückzutreten. Sie können das tun, ohne einen Grund dafür zu nennen.
1: Ein weiterer wichtiger Schutz ist das Recht auf eine gesetzliche Gewährleistung. Sie gilt ab dem Kauf der Ware für 2 Jahre. Treten in dieser Zeit Mängel an der Ware auf oder weicht sie von der Produktbeschreibung ab, muss der Verkäufer sie kostenlos reparieren oder ersetzen. Diese gesetzliche Gewährleistung gilt für alle Waren, die in der EU verkauft werden.
2: Die EU legt außerdem großen Wert auf die Verbrauchersicherheit. 2023 trat die neue Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit in Kraft. In der EU verkaufte Waren müssen strengen Sicherheitsanforderungen genügen. Außerdem dürfen sie die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucherschaft nicht gefährden. Die Verordnung gilt für alle Waren. Von Kinderspielzeug und Elektronik bis hin zu Kosmetika und Haushaltsgeräten. Darüber hinaus sorgt die EU dafür, dass unsichere Waren vom Markt genommen und die Verbraucherinnen und Verbraucher über mögliche Gefahren aufgeklärt werden.
1: Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf unsere digitalen Rechte. Immer mehr Menschen kaufen nämlich online ein oder nehmen digitale Dienstleistungen in Anspruch. Deshalb hat die EU Maßnahmen ergriffen, um die persönlichen Daten und die Privatsphäre der Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. In der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ist festgelegt, wie Unternehmen und Organisationen mit persönlichen Daten umgehen sollen. Das heißt, sie müssen sie verantwortungsvoll und sicher verwenden. Die Datenschutzgrundverordnung ermöglicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Kontrolle über die Nutzung ihrer Daten.
2: Und was bedeutet das alles für Sie? Es bedeutet, dass Sie in der EU unbesorgt einkaufen können. Denn Sie wissen, dass Sie mithilfe von Verbraucherschutzvorschriften geschützt werden, die für faire Behandlung, Transparenz und Sicherheit auf dem Markt sorgen. Es bedeutet, dass sie fundierte Entscheidungen über die Waren und Dienstleistungen treffen können, die sie kaufen. Und es bedeutet auch, dass es Regeln gibt, die sie schützen, wenn irgendetwas schief geht. In diesem Sinne, frohen Weltverbrauchertag! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Niezależnie od politycznych podziałów, jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla Wspólnoty Europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
4: Tymi słowami w 1979 roku Simone Veil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę Parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Veil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
3: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Veil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
4: Simone Veil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie wdarła się II wojna światowa. 16-letnia Simone została aresztowana przez Gestapo. Wraz z matką i siostrą trafiła do Auschwitz. Przetrwała piekło obozu koncentracyjnego, w którym straciła najbliższych. Ukochaną matkę, ojca i brata. Te tragiczne wydarzenia przekuła w wiarę w prawa człowieka, pokój i jedność Europy. Ideały, którym pozostała wierna do końca życia.
3: Dziś szkodliwe jest nie tyle przemilczanie Holokaustu, co mówienie o nim w złej wierze.
4: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine Veil. Miała z nim trzech synów. W latach 1949-1953 rodzina Veil mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
3: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdarte między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
4: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Veil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to, powiedziała:
5: Często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Weil.
4: W latach 1974-1979 Simone Weil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku, upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
5: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
4: Simone Weil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
5: W Europie cała nadzieja na postęp.
4: Gdy Simone Weil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. Ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i pilnować, by historia nie zatoczyła koła. W Europie zachodziły zmiany. Kontynent na nowo jednoczył się po dekadach podziałów i zniszczenia. Simone Weil była pierwszą kobietą na czele instytucji unijnej. W dodatku posłowie i posłanki do parlamentu, któremu przewodniczyła, pierwszy raz zostali wybrani przez obywateli, a nie nominowani przez parlamenty krajowe. Simone znalazła się w samym centrum tej demokratycznej przemiany. Jako pierwsza kobieta została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. W późniejszych latach przewodniczyła grupie liberałów w Parlamencie Europejskim. Nie ustawała w wysiłkach na rzecz Europy.
5: Nie zapominajmy, że każdy z nas może kiedyś doświadczyć ucisku.
4: Nie sposób przecenić wkładu Simone Weil w pracę czasowej Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zjednoczenia Niemiec, której członkinią została w 1990 roku. Była przewodnicząca parlamentu, przeżyła Holokaust oraz straciła rodziców i brata w obozach koncentracyjnych. Do prac komisji wniosła więc osobistą perspektywę. Głęboko wierzyła, że zjednoczenie Europy to najlepsza droga, by zapobiec kolejnemu konfliktowi. Mimo że wojna zabrała jej tak wiele, nie żywiła urazy do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
5: Wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
4: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
5: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
6: Rolul unui deputat european nu este doar de a participa la dezbaterile în plen sau de a vota propuneri legislative. Astăzi ne vom apleca asupra unui alt aspect al activității lor, adică asupra rolului de raportor. Atunci când Comisia Europeană prezintă Parlamentului o nouă propunere legislativă, activitatea legislativă începe în cadrul unei comisii parlamentare. Parlamentul alege comisia competentă în funcție de subiect. De exemplu, dacă propunerea se referă la transportul animalelor, ea va fi preluată de Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Comisia numește apoi un raportor, adică un fel de șef de proiect, care să elaboreze raportul pe marginea propunerii. Dacă este cazul, el va adăuga amendamente la propunere și anume sugestii de a elimina, modifica sau adăuga elemente față de textul original. În primul rând, raportorul trebuie să desfășoare mai multe acțiuni de pregătire. Desigur, nu face acest lucru de unul singur. El se consultă cu alți deputați și beneficiază de asistența comisiei din care face parte. Comisia poate invita și experți externi sau din alte instituții ale Uniunii pentru a obține mai multe detalii despre subiectul în cauză. Sarcina sa este de a elabora cel mai complet și mai exact raport posibil, ținând seama de toate eventualele implicații și consecințe. Trebuie să fie atent la cea mai subtilă interpretare, la cel mai mic detaliu. Prin urmare, rolul său este esențial. Un proiect de raport poate fi discutat, modificat și rescris de mai multe ori înainte de a fi adoptat definitiv de Comisia Parlamentară Competentă și apoi prezentat plenului de către raportor. Astfel, raportul include o expunere de motive, o propunere de rezoluție legislativă și amendamente care vor fi supuse votului. Evident, nu toate rapoartele trec de această etapă, unele fiind respinse. Un raport încununează succesul muncii depuse de raportorul responsabil.

ανθρώπινοι θα συνεχίσουν να ζουν με ποιότητα. Γι' αυτό τον σκοπό εφαρμόζει διάφορες πολιτικές που επικεντρώνονται στην ενεργογύρανση, την κοινωνική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη, τη μακροχρόνια φροντίδα και την οικονομική ασφάλεια. Ας δούμε τι σημαίνουν αυτές οι πολιτικές στην πράξη. Η ιδέα της ενεργούς γύρανσης είναι να δώσουμε στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να ζουν μια ανεξάρτητη, υγιή και γεμάτη ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ενεργογύρανση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων προγράμματα που ενθαρρύνουν τη διαβίου μάθηση, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί έργα που βοηθούν τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους να αναπτύξουν δεξιότητες και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Η κοινωνική ένταξη είναι επίσης βασική προτεραιότητα. Είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να αισθάνονται μέρος της κοινωνίας και να έχουν ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή, ώστε να αποφεύγεται η απομόνωσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για να παρακολουθεί την κοινωνική κατάσταση των ηλικιωμένων και να παρέχει συμβουλές για τις πολιτικές που τους αφορούν. Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γύρανση προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την κοινωνική ένταξη. Η υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια φροντίδα είναι ζωτική σημασία για την ευημερία των ηλικιωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έργα που βελτιώνουν τα συστήματα υγείας και ενισχύουν τις γνώσεις γύρω από τη φροντίδα των ηλικιωμένων μέσω προγραμμάτων όπως το Υγεία και το Ορίζον Ευρώπη. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα, καθώς και πόσο απαραίτητο είναι να παρέχεται στήριξη στους φροντιστές. Αναφορικά με την οικονομική ασφάλεια, έναν ακόμη ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει επαρκείς συντάξεις και κοινωνικές παροχές, ώστε οι ηλικιωμένοι να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. Για τον λόγο αυτό, στηρίζει τα κράτη-μέλη της στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών του συστημάτων, ώστε να είναι βιώσιμα και αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η ΕΟΚΕ, ένα συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων, είχε ζητήσει πρόσφατα να αναλυθεί συγκεκριμένη δράση για τη γύρανση του πληθυσμού. Το 2023, η ΕΟΚΕ πρότεινε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους ηλικιωμένους. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συντονισμένη και ολιστική προσέγγιση για να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες του πληθυσμού της που γερνάει. Η πρόταση περιλαμβάνει διάφορες βασικές πτυχές. Ας προσπαθήσουμε να τις δούμε συνοπτικά. Πρώτον, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις ψηφιακές τεχνολογίες και να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Δεύτερον, η προτινόμενη στρατηγική απαιτεί ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας με επίκεντρο τον άνθρωπο και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ηλικιωμένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την ψυχική υποστήριξη. Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για παραμονή στην αγορά εργασίας για όσους το επιθυμούν. Η διαβίου μάθηση αποτελεί ένα ακόμη βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Στόχος είναι να μπορούν να εξοικειώνονται οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες αγορές εργασίας, για παράδειγμα μέσω μαθημάτων για τις ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης. Παράλληλα, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει έρευνα για τη γύρανση και τις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, ώστε να βρίσκονται καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Τέλος, η στρατηγική προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών, ώστε να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και προστατεύοντας την αξιοπρέπειά τους. Η πρόταση της ΕΟΚΕ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με περισσότερη υποστήριξη για τα ηλικιωμένα μέλη της.
Η ΕΟΚΕ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη

0: τη μέλη να συνεργαστούν για να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική και να διασφαλίσουν έτσι ότι οι ανάγκες και τα δικαιώματα των ηλικιωμένων θα βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, στηρίζει την πρόταση της ΕΟΚΕ και καλεί σε στενότερη συνεργασία όλα τα κράτη-μέλη. Αναγνωρίζει την ανεκτίμητη συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία και επιδιώκει να προωθήσει ένα περιβάλλον που θα τους στηρίζει. Για να επιτευχθεί η στρατηγική αυτή, χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Τις κυβερνήσεις, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία που θα εκτιμά, θα σέβεται και θα υποστηρίζει τα ηλικιωμένα μέλη της. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Kuueteistkümnendal veebruaril suri Venemaa polaarjoone taga asuvas vanglas Venemaa oppositsiooni kõige silmapaistvam esindaja Aleksei Navalnõi. Navalnõi tunti kui korruptsioonijuhtumite paljastajat ja Vladimir Putini väsimatud kriitikut. Tema surma põhjus on siiani teadmata. 3 aastat tagasi 2021. aastal andis Euroopa Parlament Aleksei Navalnõile tema tegevuse eest Saharovi mõttevabaduse auhinna. Auhind on nime saanud Nõukogude füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi ja see asutati 1988. aastal, et tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi.

0: Όταν ακούτε τη λέξη κοινοβούλιο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται τη Βουλή της χώρας τους. Άλλοι πάλι σκέφτονται πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που ίσως μπερδεύουν λίγο τα δύο αυτά επίπεδα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όλα τα κοινοβούλια πάνω κάτω το ίδιο πράγμα δεν κάνουν? Όχι ακριβώς. Αν ανήκετε σε αυτούς τους τελευταίους, μην ανησυχείτε καθόλου. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και να λύσουμε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφτηκε το 2007 προσδιορίσε για πρώτη φορά το ρόλο που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ρόλος αυτός είναι πιο σημαντικός από όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπιστώνουν αν οι προτάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όταν ένα θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τα ίδια τα κράτη-μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού τις διάφορες μορφές που μπορεί να παίρνει μεταξύ τους συνεργασία για να μπορεί η συνεργασία αυτή να είναι αποτελεσματική και τακτική. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται μάλιστα κάθε χρόνο μια ειδική συνάντηση στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδια για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι η διάσκεψη των προέδρων. Η διάσκεψη αυτή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Στη διάσκεψη των προέδρων συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παίζει επίσης η COSAC, η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή συμμετέχουν ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις χώρες τους. Η COSAC συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και συζητά επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές, η COSAC συντάσσει κείμενα με πορίσματα ή προτάσεις, τα οποία όμως δεν είναι δεσμευτικά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις αυτές με έως και 6 βουλευτές. Στις συνεδριάσεις της COSAC μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και κοινοβούλια από άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδίως από εκείνες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Βουλή της Ουκρανίας, η Βερχόβνα Ράντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης μια ειδική υπηρεσία για τις σχέσεις του με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η υπηρεσία αυτή συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συναντήσεις που διοργανώνονται σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών με θέμα τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Παράλληλα, η υπηρεσία αυτή, η Διεύθυνση για τις Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως ονομάζεται, συνομιλεί τακτικά με όσους εκπροσωπούν τα Εθνικά Κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, κάθε χρόνο η διεύθυνση αυτή εκδίδει μια ετήσια έκθεση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και οι εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά δύο σημαντικά δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Το πρώτο δίκτυο είναι η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή και ως IPEX. Το δίκτυο αυτό διατηρεί μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Κάθε κοινοβούλιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στο κέντρο αυτό όταν θέλει να συλλέξει πληροφορίες για το τι πρακτικές και τι πολιτικές ακολουθούνται σε άλλες χώρες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως είδαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πολύ στενά με τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
1: Imagine this. It's the start of a busy week. You've organized everything. You've planned your meals, set your budget, and bought all the essentials. Well, nearly all the essentials. Because there's one thing you didn't account for. Menstrual products. They're not optional, cheap, or always easily available. For millions of women, girls, and people who menstruate across Europe, it's a monthly struggle to access them. This is what menstrual poverty is. It means insufficient access to menstrual hygiene products and facilities. And while it may seem like a personal problem, it is much more complex than that. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll find out what the EU is doing to combat menstrual poverty. Menstrual or period poverty is the lack of access to safe and affordable menstrual protection, hygiene facilities, and information on the topic. It is a serious, often hidden issue that affects an estimated 1 in 10 people who menstruate in the EU. It particularly affects women and girls in low-income households, homeless people, refugees, people with disabilities, and transgender, non-binary, and intersex people who experience periods. The COVID-19 pandemic made this issue even worse. Lockdowns and movement restrictions disrupted supply chains, making menstrual products scarcer in some areas. An often overlooked aspect of menstrual poverty is its environmental impact. Most sanitary pads contain up to 90% plastic, meaning that they can take 500 to 800 years to decompose. Tampons often have plastic applicators and sometimes come in individual plastic wrappers. The associated production of plastic and improper disposal of conventional, disposable menstrual products is causing pollution and filling up landfills. Another major concern related to menstrual poverty is taxation. There's no uniform VAT rate for menstrual products in the EU. Many countries tax menstrual products heavily, treating them as luxury goods rather than essential health items. This is known as the tampon tax. In 2022, the EU amended the VAT directive to allow member states to apply reduced or zero VAT rates to menstrual hygiene products. Before this reform, the minimum VAT rate for such goods was 5%. This reform has allowed national governments to reclassify menstrual hygiene products as essential items rather than luxury goods. Although the EU VAT directive now allows zero rates for period products, it does not require EU countries to apply them. So, with many countries lagging behind in their efforts to reduce the cost of period products, the people most at risk continue to struggle. Although menstrual poverty is not an explicit priority in EU funding programs, some funds indirectly support related initiatives. The Erasmus Plus program, for example, has financed projects such as the Empowerment Through Menstrual Health Education project. This project involves organizations from Lithuania, Poland, and Spain. Its primary aim is to share experiences and methods of working with young people at risk of exclusion or with disabilities. It also focuses on understanding menstrual exclusion, promoting gynecological health, and developing effective social campaigns. Programs like these have a real, practical impact, yet they remain isolated and are not a part of a dedicated EU-wide scheme targeting menstrual poverty. The European Parliament has become a vocal force in recognizing menstrual poverty as a barrier to gender equality and full participation in social and economic life. In a 2021 resolution, Parliament took a clear stand. Firstly, it urged member states to tackle menstrual poverty by ensuring that free period products are available to anyone who needs them. And secondly, Parliament criticized the tampon tax and encouraged all EU countries to apply reduced or zero VAT rates to menstrual products under the EU VAT directive. Menstrual poverty was also addressed at EU level during the February 2026 plenary session, when the European Parliament adopted its report on developing a new EU anti-poverty strategy. The text refers to period poverty, following proposals put forward by Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality. The vote is another step forward in recognizing that access to menstrual hygiene products and facilities is part of the EU's broader fight against poverty and social exclusion. Menstrual poverty is not just a private issue. It's about gender equality, health, and dignity. When someone misses school or work because they can't manage their period, we all lose out. The European Parliament has put this issue on the political agenda, but real change demands action at EU, national, and local level. This podcast is brought to you by the European Parliament.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: È mezzanotte. Più o meno.
4: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
5: Say my name.
6: Radio 6023.
5: You're goddamn right.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
9: Quali attività svolgete per il territorio?
8: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
10: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
8: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023.
2: Radio 6023.